0: μέσα λόγο να λαλιστερεί. Και σώρτο να λαλιστερ, φίλο γυνή να βρέσει λόγο να λαλιστερεί. Και σώρτο να λαλιστερ, φίλο γυνή να βρέσει λόγο να λαλιστερεί.
1: Μια ντουσαίνα ραλιστερεί. Hit Radio Student.